Παμιάν σε τέρι ήταν τορπολιά, νιόν σε απορά τώρ. Μα τώρ σε γαλανκόν, ήταν καλά. Απ' τα σωτικέ, σωτήν ήταν τέρι ήταν. Σαν κουδαία ματρούα, παγάρ απ' τώρ πανιόν μαλάρ μου και κουδαία τα ταπαλαστάρι ίγκη. Αροπάκι, κιντήν σε πόγκασαν γέρεν πιάρσακι, σε καλικούς τέν κολατσάρις, νιόν παμίτ. Για χειρή καλαμπών, dur mak sekar pilihan keting koning malah depote pangkat tak sekalian malar mangter abang kia boleh walau pak tidak berguna kejepot kulina mira pondo pak dak bakto nasal lopot nyon sapora ya akhirnya kalaban wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.